Σακουμέρα, γοησέρο μπίστεν, έτα μπίεν μπιταρτέαν, αμέτς του εγκίτεν. Γοησέρο μπιστέντα, γαουέρο εισάλτσεν, έτα μπίεν μπιταρτέαν,